Hadi bu Afes Kıl Çepçen edelim. Floga sta matia agapi ftera ελευθέρη πάμε σε άλλη στεριά. Μάτι Βέσκο, τόκο μου δίδαχ τηλεφώνα. Αλερώνουμε χλιάπ να ειδουμπριέ. Προσβρίτελ να χλιάπ τη τέστινη προσβεδένεια. Να τσι προσβέζει τα προσβεδένεια, μα κόλο τι κάζε. Σε δε κάζε, πούζε. Μάτι Βέσκο, δε ζιβέ αλερώνουμε χλιάπ, δε ζνάεις. Νόμερι νόση, νόμερι νόση. За Бати Веско Илчев, дами и господа, Алеронове хляб, значи коментатор по българска национална телевизия, каза така: националният отбор на Иран пази наказателното си поле като Ормузкия проток. Като Ормузкия проток, а Бати Веско пази рецептата за Алеронове хляб като Панагюрското съкровище.

Άρη Γενάρη, Φίλι Κουπερτσέ, Κόμι. Συγχώρη μου λίφη Ισπάνια, Γενάρη, συγχώρη μου λίφη Ισπάνια. 17.30 minuti, βγαίνετε, Κόμι. Και ο Ντόρα, να ακούετε τόρτι του Ιβάν Ρίλσκι. Τέρι,

Άρα σε ράντσο δε πόσα ελέγκο, ελέγκο, άιδε, Αλεξανδρούπολη, α, κατένα μάνο. Άρα είσαι να σου μου ρεσίτσου και μου ρέτσι, hey, εσένα μόνο και τη γαρβή. Πείτε μάμας, κρέτσκο γύρω, κρέτσκι βκούσουε, εντύνσε νίγκρετα, Αρκόφσκα. Άρα ούτια με καμ ρεκλάμητε. Αχα.